0: Η ώρα στο Αναπνοή Radio είναι 4.
1: Πώς βγαίνουν οι καλές φωτογραφίες?
2: Υπάρχουν κανόνες?
1: Τι είναι σωστό και τι λάθος?
3: Και γιατί να μην είσαι εσύ που βγάζεις τις καλύτερες φωτογραφίες?
1: Γίνεται. Υπάρχει ένας τρόπος και αυτός είναι ο δικός σου. Ένας τρόπος ξεχωριστός.
3: Τα μαθήματα της φωτογραφικής Λέσχης Λιβαδιάς αρχίζουν.
1: Κάθε Τετάρτη στις 6, στην αίθουσα της Λέσχης, Γεώργα τα 4, δίπλα στο ποτάμι.
2: Μια μεγάλη παρέα σε περιμένει. Έναρξη την 1η Τετάρτη του Οκτωβρίου.
1: Το κόστος είναι 15 ευρώ ανά μήνα και περισσότερες πληροφορίες θα βρεις στους λογαριασμούς της Λέσχης στα κοινωνικά δίκτυα.
2: Σε περιμένουμε!
4: Συντονίσου. Αναπνοή Radio.

0: Η ώρα στο Αναπνοή Radio είναι 5.
1: Πώς βγαίνουν οι καλές φωτογραφίες?
2: Υπάρχουν κανόνες?
1: Τι είναι σωστό και τι λάθος?
3: Και γιατί να μην είσαι εσύ που βγάζεις τις καλύτερες φωτογραφίες?
1: Γίνεται. Υπάρχει ένας τρόπος και αυτός είναι ο δικός σου. Ένας τρόπος ξεχωριστός.
3: Τα μαθήματα της φωτογραφικής Λέσχης Λιβαδιάς αρχίζουν.
1: Κάθε Τετάρτη στις 6, στην αίθουσα της Λέσχης, Γεώργα τα 4, δίπλα στο ποτάμι.
2: Μια μεγάλη παρέα σε περιμένει. Έναρξη την 1η Τετάρτη του Οκτωβρίου.
1: Το κόστος είναι 15 ευρώ ανά μήνα και περισσότερες πληροφορίες θα βρεις στους λογαριασμούς της Λέσχης στα κοινωνικά δίκτυα.
2: Σε περιμένουμε!
4: Συντονίσου. Αναπνοή Radio.

καινούργια αγάπη θα χύνει πεσαμένη και από ένα σημείο της γης. Αυτός ο ήλιος θα ανατέλει πιο όμορφος από ποτέ. Σε στρογγυλό χρυσάφι θα λάμπει στο βλέμμα σου. Σαν μεγάλο διαμάντι κι εγώ που κάνω όνειρα χωρίς να κοιμάμαι. Περνάω μέσα από ένα κρύσταλλο χωρίς να φοβάμαι. Γιατί τα όνειρα που κάνω όταν περπατώ στο δρόμο είναι πιο έτοιμα από αυτά που μας πλασάρει ο νόμος. Ο νόμος μιας εταιρείας, ο νόμος μιας πολιτείας. Η χώρα μου είναι αδικία μιας πιο μεγάλης αδικίας. Χρώματα από τον πόλεμο, μιας υδατογραφίας. Χρώματα αγάπης και χρώματα διάσταψε τις κούκλες. Κι όλα τα πλαστικά σου όπλα, μαχαίρια, πιστόλια. Κάθε είδους κόλπα, τα όνειρα της ζωής. Μια θαμπή ανάμνησης τρυφογυρίζουν σαν μόρια μιας μεγάλης περιπλάνησης.

Να μιλάω στα κτίρια στα σύννεφα ή να προσεύχομαι να είχα μια θάλασσα έξω από το σπίτι μου, και όποτε βρέχει να πετάω από το μπαλκόνι μου κρατώντας το χέρι σου για πάντα. Στις φραουλένες παιδιάδες, στις γραμμικές σκυλάδες και όπως συγκρούεται ένα αεροπλάνο, στο μυαλό μου να γίνει το σώμα σου ένα με το δικό μου. Πες μου, πες μου, τι σκέφτεσαι για μένα όταν τα σώματά μας στέκουν σταυρωμένα και από ένα σημείο της γης. Αυτός ο ήλιος ανατέλει κάποιος τότε σε ένα στόχο σημαδεύει. Χρώματα από τον πόλεμο μέχρι δατογραφίας, χρώματα αγάπης και χρώματα βίας. Θάψε τις κούκλες και όλα τα πλαστικά σου όπλα, μαχαίρια, πιστόλια. Κάθε είδους κόλπα τα άνοια της ζωής. Μια θα μπει ανάμενη στη φωγυρή μου σαμόρια μιας μεγάλης περιπλάνησης. Στα χτυλιά του χρόνου στέκονται πάνω από το κεφάλι. Τα άνοια που κάνω όταν με ξέπνω στο σκοτάδι.

Ένα πρωινό τον κόσμο και θα είναι πιο όμορφα και από ένα όνειρο. Ίσως βρούμε ένα σπίτι για να μείνουμε, ένα τόπο να ζήσουμε και να πεθάνουμε, μιλώντας σε κάποιον που έχει πεθάνει σε χιονισμένα τοπία, σε δέντρα από μελάνη, σε ανθρώπους που ψάχνουν μια κατεύθυνση προς το Θεό, μια άλλη χώρα, μια γνωστή διεύθυνση. Στην οθόνη του κομπιούτερ, στα όνειρα του σκύλου, στο ουράνιο τόξο, στην καρδιά ενός φίλου. Φύλαξε τις εικόνες και όλα σαν πιστεύεις, το βιβλίο των ματιών σου, όλα αυτά που γυρεύεις, χρώματα από τον πόλεμο, μια συνδατογραφία, χρώματα αγάπης και χρώματα διάσταψε τις κούκλες και όλα τα πλαστικά σου όπλα, μαχαίρια, πιστόλια. Κάθε είδου σκόρπα τα όνειρα της ζωής. Μια θαυμή ανάμνηση, τη φωλή μου σαν όρια, μια μεγάλη περιπλάνηση. Τα χτυλίδια του χρόνου στεκόνται πάνω από το κεφάλι.

cancer spider.

από μισθό της πίνης.

απλώθηκε και έγινε λοιμός. Η πίκρα πως κατάγεται απ' τη δική.

0: Η ώρα στο αναπνοή radio είναι 6.
1: Πώς βγαίνουν οι καλές φωτογραφίες?
2: Υπάρχουν κανόνες?
1: Τι είναι σωστό και τι λάθος?
3: Και γιατί να μην είσαι εσύ που βγάζεις τις καλύτερες φωτογραφίες?
1: Γίνεται. Υπάρχει ένας τρόπος και αυτός είναι ο δικός σου. Ένας τρόπος ξεχωριστός.
3: Τα μαθήματα της φωτογραφικής Λέσχης Λιβαδιάς αρχίζουν.
1: Κάθε Τετάρτη στις 6 στην αίθουσα της Λέσχης, Γεώργα τα 4, δίπλα στο ποτάμι.
2: Μια μεγάλη παρέα σε περιμένει. Έναρξη την 1η Τετάρτη του Οκτωβρίου.
1: Το κόστος είναι 15 ευρώ ανά μήνα και περισσότερες πληροφορίες θα βρεις στους λογαριασμούς της Λέσχης στα κοινωνικά δίκτυα.
2: Σε περιμένουμε.
4: Συντονίσου. Αναπνοή Radio.

0: Η ώρα στο Αναπνοή Radio είναι 7.
1: Πώς βγαίνουν οι καλές φωτογραφίες?
2: Υπάρχουν κανόνες?
1: Τι είναι σωστό και τι λάθος?
3: Και γιατί να μην είσαι εσύ που βγάζεις τις καλύτερες φωτογραφίες?
1: Γίνεται. Υπάρχει ένας τρόπος και αυτός είναι ο δικός σου. Ένας τρόπος ξεχωριστός.
3: Τα μαθήματα της φωτογραφικής Λέσχης Λιβαδιάς αρχίζουν.
1: Κάθε Τετάρτη στις 6, στην αίθουσα της Λέσχης, Γεώργα τα 4, δίπλα στο ποτάμι.
2: Μια μεγάλη παρέα σε περιμένει. Έναρξη την 1η Τετάρτη του Οκτωβρίου.
1: Το κόστος είναι 15 ευρώ ανά μήνα και περισσότερες πληροφορίες θα βρεις στους λογαριασμούς της Λέσχης στα κοινωνικά δίκτυα.
2: Σε περιμένουμε.
4: Συντονίσου. Αναπνοή Radio.

0: Η ώρα στο αναπνοή radio είναι 8.
1: Πώς βγαίνουν οι καλές φωτογραφίες?
2: Υπάρχουν κανόνες?
1: Τι είναι σωστό και τι λάθος?
3: Και γιατί να μην είσαι εσύ που βγάζεις τις καλύτερες φωτογραφίες?
1: Γίνεται. Υπάρχει ένας τρόπος και αυτός είναι ο δικός σου. Ένας τρόπος ξεχωριστός.
3: Τα μαθήματα της φωτογραφικής λέσχης Λιβαδιάς αρχίζουν.
1: Κάθε Τετάρτη στις 6 στην αίθουσα της Λέσχης, Γεώργα τα 4, δίπλα στο ποτάμι.
2: Μια μεγάλη παρέα σε περιμένει. Έναρξη την 1η Τετάρτη του Οκτωβρίου.
1: Το κόστος είναι 15 ευρώ ανά μήνα και περισσότερες πληροφορίες θα βρεις στους λογαριασμούς της Λέσχης στα κοινωνικά δίκτυα.
2: Σε περιμένουμε.
4: Συντονίσου. Αναπνοή Radio.

0: day. Swims through your eyes. And like the...
1: Η ώρα στο αναπνοή ρέιντιο είναι 9.
2: Πώς βγαίνουν οι καλές φωτογραφίες?
3: Υπάρχουν κανόνες?
2: Τι είναι σωστό και τι λάθος?
4: Και γιατί να μην είσαι εσύ που βγάζεις τις καλύτερες φωτογραφίες?
2: Γίνεται. Υπάρχει ένας τρόπος και αυτός είναι ο δικός σου. Ένας τρόπος ξεχωριστός.
4: Τα μαθήματα της φωτογραφικής Λέσχης Λιβαδιάς αρχίζουν.
2: Κάθε Τετάρτη στις 6 στην αίθουσα της Λέσχης, Γεώργα τα 4, δίπλα στο ποτάμι.
3: Μια μεγάλη παρέα σε περιμένει. Έναρξη την 1η Τετάρτη του Οκτωβρίου.
2: Το κόστος είναι 15 ευρώ ανά μήνα και περισσότερες πληροφορίες θα βρεις στους λογαριασμούς της Λέσχης στα κοινωνικά δίκτυα.
3: Σε περιμένουμε.
5: Συντονίσου. Αναπνοή Radio.

0: Η ώρα στο Αναπνοή Radio είναι 10.
1: Πώς βγαίνουν οι καλές φωτογραφίες?
2: Υπάρχουν κανόνες?
1: Τι είναι σωστό και τι λάθος?
3: Και γιατί να μην είσαι εσύ που βγάζεις τις καλύτερες φωτογραφίες?
1: Γίνεται. Υπάρχει ένας τρόπος και αυτός είναι ο δικός σου. Ένας τρόπος ξεχωριστός.
3: Τα μαθήματα της φωτογραφικής Λέσχης Λιβαδιάς αρχίζουν.
1: Κάθε Τετάρτη στις 6 στην αίθουσα της Λέσχης, Γεώργα τα 4, δίπλα στο ποτάμι.
2: Μια μεγάλη παρέα σε περιμένει. Έναρξη την 1η Τετάρτη του Οκτωβρίου.
1: Το κόστος είναι 15 ευρώ ανά μήνα και περισσότερες πληροφορίες θα βρεις στους λογαριασμούς της Λέσχης στα κοινωνικά δίκτυα.
2: Σε περιμένουμε.
4: Συντονίσου. Αναπνοή Radio.

0: Η ώρα στο αναπνοή ρέιντιο είναι 11.
1: Πώς βγαίνουν οι καλές φωτογραφίες?
2: Υπάρχουν κανόνες?
1: Τι είναι σωστό και τι λάθος?
3: Και γιατί να μην είσαι εσύ που βγάζεις τις καλύτερες φωτογραφίες?
1: Γίνεται. Υπάρχει ένας τρόπος και αυτός είναι ο δικός σου. Ένας τρόπος ξεχωριστός.
3: Τα μαθήματα της φωτογραφικής Λέσχης Λιβαδιάς αρχίζουν.
1: Κάθε Τετάρτη στις 6 στην αίθουσα της Λέσχης, Γεώργα τα 4, δίπλα στο ποτάμι.
2: Μια μεγάλη παρέα σε περιμένει. Έναρξη την 1η Τετάρτη του Οκτωβρίου.
1: Το κόστος είναι 15 ευρώ ανά μήνα και περισσότερες πληροφορίες θα βρεις στους λογαριασμούς της Λέσχης στα κοινωνικά δίκτυα.
2: Σε περιμένουμε.
4: Συντονίσου. Αναπνοή Radio.

0: Η ώρα στο αναπνοή radio είναι 12.
1: Πώς βγαίνουν οι καλές φωτογραφίες?
2: Υπάρχουν κανόνες?
1: Τι είναι σωστό και τι λάθος?
3: Και γιατί να μην είσαι εσύ που βγάζεις τις καλύτερες φωτογραφίες?
1: Γίνεται. Υπάρχει ένας τρόπος και αυτός είναι ο δικός σου. Ένας τρόπος ξεχωριστός.
3: Τα μαθήματα της φωτογραφικής Λέσχης Λιβαδιάς αρχίζουν.
1: Κάθε Τετάρτη στις 6 στην αίθουσα της Λέσχης, Γεώργα τα 4, δίπλα στο ποτάμι.
2: Μια μεγάλη παρέα σε περιμένει. Έναρξη την 1η Τετάρτη του Οκτωβρίου.
1: Το κόστος είναι 15 ευρώ ανά μήνα και περισσότερες πληροφορίες θα βρεις στους λογαριασμούς της Λέσχης στα κοινωνικά δίκτυα.
2: Σε περιμένουμε.
4: Συντονίσου. Αναπνοή Radio.

0: Η ώρα στο αναπνοή radio είναι μία.
1: Πώς βγαίνουν οι καλές φωτογραφίες?
2: Υπάρχουν κανόνες?
1: Τι είναι σωστό και τι λάθος?
3: Και γιατί να μην είσαι εσύ που βγάζεις τις καλύτερες φωτογραφίες?
1: Γίνεται. Υπάρχει ένας τρόπος και αυτός είναι ο δικός σου. Ένας τρόπος ξεχωριστός.
3: Τα μαθήματα της φωτογραφικής λέσχης Λιβαδιάς αρχίζουν.
1: Κάθε Τετάρτη στις 6 στην αίθουσα της λέσχης, Γεώργα τα 4, δίπλα στο ποτάμι.
2: Μια μεγάλη παρέα σε περιμένει. Έναρξη την 1η Τετάρτη του Οκτωβρίου.
1: Το κόστος είναι 15 ευρώ ανά μήνα και περισσότερες πληροφορίες θα βρεις στους λογαριασμούς της λέσχης στα κοινωνικά δίκτυα.
2: Σε περιμένουμε.
4: Συντονίσου. Αναπνοή Radio.

0: Η ώρα στο Αναπνοή Radio είναι 2.
1: Πώς βγαίνουν οι καλές φωτογραφίες?
2: Υπάρχουν κανόνες?
1: Τι είναι σωστό και τι λάθος?
3: Και γιατί να μην είσαι εσύ που βγάζεις τις καλύτερες φωτογραφίες?
1: Γίνεται. Υπάρχει ένας τρόπος και αυτός είναι ο δικός σου. Ένας τρόπος ξεχωριστός.
3: Τα μαθήματα της φωτογραφικής Λέσχης Λιβαδιάς αρχίζουν.
1: Κάθε Τετάρτη στις 6 στην αίθουσα της Λέσχης, Γεώργατα 4, δίπλα στο ποτάμι.
2: Μια μεγάλη παρέα σε περιμένει. Έναρξη την 1η Τετάρτη του Οκτωβρίου.
1: Το κόστος είναι 15 ευρώ ανά μήνα και περισσότερες πληροφορίες θα βρεις στους λογαριασμούς της Λέσχης στα κοινωνικά δίκτυα.
2: Σε περιμένουμε.
4: Συντονίσου. Αναπνοή Radio.

his toenails, that little punk.

0: ώρα στο Αναπνοή Radio είναι 3.
1: Πώς βγαίνουν οι καλές φωτογραφίες?
2: Υπάρχουν κανόνες?
1: Τι είναι σωστό και τι λάθος?
3: Και γιατί να μην είσαι εσύ που βγάζεις τις καλύτερες φωτογραφίες?
1: Γίνεται. Υπάρχει ένας τρόπος και αυτός είναι ο δικός σου. Ένας τρόπος ξεχωριστός.
3: Τα μαθήματα της φωτογραφικής Λέσχης Λιβαδιάς αρχίζουν.
1: Κάθε Τετάρτη στις 6 στην αίθουσα της Λέσχης, Γεώργατα 4, δίπλα στο ποτάμι.
3: Μια μεγάλη παρέα σε περιμένει. Έναρξη την 1η Τετάρτη του Οκτωβρίου.
1: Το κόστος είναι 15 ευρώ ανά μήνα και περισσότερες πληροφορίες θα βρεις στους λογαριασμούς της Λέσχης στα κοινωνικά δίκτυα.
3: Σε περιμένουμε.
4: Συντονίσου. Αναπνοή Radio.

0: Η ώρα στο Αναπνοή Radio είναι 4.
1: Πώς βγαίνουν οι καλές φωτογραφίες?
2: Υπάρχουν κανόνες?
1: Τι είναι σωστό και τι λάθος?
3: Και γιατί να μην είσαι εσύ που βγάζεις τις καλύτερες φωτογραφίες?
1: Γίνεται. Υπάρχει ένας τρόπος και αυτός είναι ο δικός σου. Ένας τρόπος ξεχωριστός.
3: Τα μαθήματα της φωτογραφικής Λέσχης Λιβαδιάς αρχίζουν.
1: Κάθε Τετάρτη στις 6 στην αίθουσα της Λέσχης, Γεώργα τα 4, δίπλα στο ποτάμι.
2: Μια μεγάλη παρέα σε περιμένει. Έναρξη την 1η Τετάρτη του Οκτωβρίου.
1: Το κόστος είναι 15 ευρώ ανά μήνα και περισσότερες πληροφορίες θα βρεις στους λογαριασμούς της Λέσχης στα κοινωνικά δίκτυα.
2: Σε περιμένουμε.
4: Συντονίσου. Αναπνοή Radio.

0: Η ώρα στο αναπνοή radio είναι 5.
1: Πώς βγαίνουν οι καλές φωτογραφίες?
2: Υπάρχουν κανόνες?
1: Τι είναι σωστό και τι λάθος?
3: Και γιατί να μην είσαι εσύ που βγάζεις τις καλύτερες φωτογραφίες?
1: Γίνεται. Υπάρχει ένας τρόπος και αυτός είναι ο δικός σου. Ένας τρόπος ξεχωριστός.
3: Τα μαθήματα της φωτογραφικής Λέσχης Λιβαδιάς αρχίζουν.
1: Κάθε Τετάρτη στις 6 στην αίθουσα της Λέσχης, Γεώργα τα 4, δίπλα στο ποτάμι.
2: Μια μεγάλη παρέα σε περιμένει. Έναρξη την 1η Τετάρτη του Οκτωβρίου.
1: Το κόστος είναι 15 ευρώ ανά μήνα και περισσότερες πληροφορίες θα βρεις στους λογαριασμούς της Λέσχης στα κοινωνικά δίκτυα.
2: Σε περιμένουμε.
4: Συντονίσου. Αναπνοή Radio.

0: Η ώρα στο Αναπνοή Radio είναι 6.
1: Πώς βγαίνουν οι καλές φωτογραφίες?
2: Υπάρχουν κανόνες?
1: Τι είναι σωστό και τι λάθος?
3: Και γιατί να μην είσαι εσύ που βγάζεις τις καλύτερες φωτογραφίες?
1: Γίνεται. Υπάρχει ένας τρόπος και αυτός είναι ο δικός σου. Ένας τρόπος ξεχωριστός.
3: Τα μαθήματα της φωτογραφικής Λέσχης Λιβαδιάς αρχίζουν.
1: Κάθε Τετάρτη στις 6 στην αίθουσα της Λέσχης, Γεώργα τα 4, δίπλα στο ποτάμι.
2: Μια μεγάλη παρέα σε περιμένει. Έναρξη την 1η Τετάρτη του Οκτωβρίου.
1: Το κόστος είναι 15 ευρώ ανά μήνα και περισσότερες πληροφορίες θα βρεις στους λογαριασμούς της Λέσχης στα κοινωνικά δίκτυα.
2: Σε περιμένουμε.
4: Συντονίσου. Αναπνοή Radio.

0: Η ώρα στο Αναπνοή Radio είναι 7.
1: Πώς βγαίνουν οι καλές φωτογραφίες?
2: Υπάρχουν κανόνες?
1: Τι είναι σωστό και τι λάθος?
3: Και γιατί να μην είσαι εσύ που βγάζεις τις καλύτερες φωτογραφίες?
1: Γίνεται. Υπάρχει ένας τρόπος και αυτός είναι ο δικός σου. Ένας τρόπος ξεχωριστός.
3: Τα μαθήματα της φωτογραφικής Λέσχης Λιβαδιάς αρχίζουν.
1: Κάθε Τετάρτη στις 6, στην αίθουσα της Λέσχης, Γεώργατα 4, δίπλα στο ποτάμι.
2: Μια μεγάλη παρέα σε περιμένει. Έναρξη την 1η Τετάρτη του Οκτωβρίου.
1: Το κόστος είναι 15 ευρώ ανά μήνα και περισσότερες πληροφορίες θα βρεις στους λογαριασμούς της Λέσχης στα κοινωνικά δίκτυα.
2: Σε περιμένουμε.
4: Συντονίσου. Αναπνοή Radio.

Καλησπέρα σας και καλή εβδομάδα. Δευτέρα 12 Οκτωβρίου, λίγο μετά τις 7, είστε συντονισμένοι στο ραδιόφωνο της Αναπνοής και όπως κάθε Δευτέρα τέτοια ώρα οι σκηνές ροκ επιστρέφουν ζωντανά στο στούντιο και ξεκινούν ένα ακόμη δίωρο μουσικό τους ταξίδι. Το μικρόφωνο μέχρι τις 9 θα είναι ο Λουκάς Ξηρογιάννης.

Το Μάντσεστερ είναι μία από αυτές τις πόλεις που έχουν γεννήσει έναν ολόκληρο δικό τους μουσικό κόσμο. Από τα σκοτεινά βιομηχανικά τοπία του post-punk μέχρι τις νύχτες του Χασχέντα, από την ψυχεδελική έκρηξη των Stone Roses και την φιλοδοξία των Oasis, μέχρι τις κιθάρες που εξακολουθούν να αντιχούν στους δρόμους του σήμερα. Μία ιστορία γεμάτη αντιφάσεις, θόρυβο, μελαγχολία και εφορία. Και μία μουσική παράδοση που δεν έμαθε ποτέ να μένει ακίνητη. Απόψε στις σκηνές ροκ συντονιζόμαστε σε μία πόλη που δεν σταμάτησε να εκπέμπει. This is the Manchester Transmission.

Οι Buzzcocks που μόλις ακούσαμε φτιάχτηκαν το 1976 από τον Μακαρίτη Πια Πίτερ Σέλεϊ και τον Χάουαρντ Ντεβότο. Γνώρισαν αρκετά μεγάλη εμπορική επιτυχία με τραγούδια που συνδύαζαν το punk με power pop στοιχεία. Θεωρήθηκαν δε η απάντηση του Manchester στους Sex Pistols και το οργισμένο τους punk που μεσουρανούσε εκείνη την εποχή. Ο Χάουαρντ Ντεβότο όμως είχε άλλα πράγματα στο μυαλό του. Έτσι το 1977 άφησε τους Buzzcocks και μαζί με τον κιθαρίστα George McGeoch έφτιαξε τους Magazine.

με τον σπουδαίο Μπάρι Άνταμσον στο μπάσο, τον Μπομπ Ντίκινσον και μετέπειτα τον Ντέιβ Φόρμουλα στα πλήκτρα και τον Μάρτιν Τζάκσον στα τύμπανα, έφτιαξαν ένα πολύ δυνατό line-up, το οποίο με τον πρώτο τους κιόλας δίσκο, το Real Life, γνώρισε ευρεία αναγνώριση από τους κριτικούς και θεωρήθηκε πρωτοποριακό για τη νέα μετα-punk εποχή. Οι Magazine κυκλοφόρησαν ακόμη τρία άλμπουμς πριν διαλυθούν το 1981 και επηρέασαν μουσικά μεγάλα συγκροτήματα της δεκαετίας του 80, όπως τους Simple Minds και τους Smiths, αλλά και μεταγενέστερα groups όπως τους Radiohead και τους Pulp.

Οι Joy Division φτιάχτηκαν το καλοκαίρι του 1976 από τον κιθαρίστα Bernard Sumner και τον μπασίστα Peter Hook, οι οποίοι βρήκαν πολύ γρήγορα την φωνή του συγκροτήματος στο πρόσωπο του συνθέτη και στιχουργού Ian Curtis. Πήραν αρχικά το όνομα Warsaw και στα τύμπανα προσθέθηκε ο Stephen Morris. Γρήγορα μετονομάστηκαν σε Joy Division, ενώ στις 3 Ιουνίου του 1978 κυκλοφόρησε το πρώτο του EP με τίτλο An Ideal for Living.

Η Joy Division τράβηξαν αμέσως στην προσοχή του Tony Wilson, ο οποίος ήταν παρουσιαστής σε ένα TV show και είχε δικιά του δισκογραφική εταιρεία, την Factory Records, που αργότερα θα γινόταν διάσημη χάρη σε αυτούς.

τον Απρίλιο του 1979 ξεκίνησε η ηχογράφηση του πρώτου επίσημου LP του συγκροτήματος με το όνομα Unknown Pleasures. Παραγωγός του άλμπουμ ήταν ο Μάρτιν Χάνετ, ο οποίος με την εντυπωσιακή του δουλειά κατάφερε να δημιουργήσει έναν στοιχειωμένο, μυστηριώδη και ομιχλώδη ήχο που τέριαζε απόλυτα με το ύφος των καταθλιπτικών στίχων του Ιαν Κέρτις. Έτσι θεωρείται από πολλούς εξίσου σημαντικός με τους μουσικούς της μπάντας για τη δημιουργία του καταπληκτικού αυτού δίσκου.

Το επίσης θαυμάσιο εξώφυλλο με το Pulsar ήταν δημιουργία του Peter Saville, ο οποίος ανέλαβε τη δημιουργία του εξωφύλου και για τους επόμενους δίσκους των Joy Division. Ο δίσκος απέσπασε φυσικά πολύ καλές κριτικές και αναχειρίχθηκε ως το καλύτερο ντεμπούτο άλμπουμ του 1979. Έμενε να μείνει στην ιστορία ως το πιο εμβληματικό άλμπουμ για το post-punk μουσικό ρεύμα.

Το ημερολόγιο έγραφε 18 Μαΐου του 1980 και μόλις δύο μήνες πριν κλείσει το 24ο έτος της ηλικίας του, ο Ιαν Κέρτις έδωσε τέλος σε μια μικρή μένα αλλά πολυτάραχη και μέσα στη μελαγχολία ζωή. Κρεμάστηκε στο σπίτι του δύο μόλις ημέρες πριν οι Joy Division ξεκινήσουν περιοδεία στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η μελαγχολική φιγούρα του Curtis στις συναυλίες των Joy Division ήταν μοναδική. Ο παραγωγός Martin Hannett έχει αποτυπώσει την καθηλωτική σκηνική παρουσία του με την φράση «Touched by the hand of God». Ωστόσο δεν υπάρχει μάλλον καλύτερη απεικόνιση της δεδαλώδους προσωπικότητας του μοναδικού Ιαν Curtis από τη μελέτη των στίχων του που σε συνδυασμό με τις σκοτεινές και ηλεκτρισμένες μελωδίες της μπάντας όρισαν την απόλυτη απελπισία του καλλιτέχνη. Ο δίσκος Closer, μέσα από τον οποίο ακούσαμε το εξαίσιο 24 Hours, κυκλοφόρησε 2 μήνες μετά, τον Ιούλιο του 1980.

Ένα ακόμη μεγάλο κεφάλαιο της post-punk σκηνής του Manchester, οι Fall φτιάχτηκαν το μακρινό 1976 από τον Mark Smith, ο οποίος ήταν ο τραγουδιστής, στιχουργός και ηγέτης μιας μπάντας που διήρκεσε μέχρι το 2018, μέχρι δηλαδή και τον θάνατό του.

Στα 42 χρόνια ύπαρξής τους, οι Folk κυκλοφόρησαν 32 albums και ακόμα περισσότερα single και EPs, ενώ περίπου 60 ήταν οι μουσικοί που πέρασαν από το συγκρότημα. Δεν γνώρισαν ποτέ σημαντική εμπορική επιτυχία, θεωρούνται όμως μία από τις πλέον σημαντικές και επιδραστικές μπάντες της δεκαετίας του 80, που έγραψε τη δική της ιστορία στην post-punk σκηνή.

Δύσκολη και περίπλοκη προσωπικότητα ο Μάρκ Σμιθ, με χρόνια προβλήματα αλκοολισμού και πολύ καχυποψία για οτιδήποτε συμβαίνει γύρω του, ειδικά αυτά που αφορούσαν τη μουσική σκηνή. Πολύ δυνατός όμως στιχουργικά, με ένα χαρακτηριστικό στυλ πρόζας αφήγησης που έφτιαξε τη δικιά του σχολή.

Με βαριά και ιδιαίτερα χαρακτηριστική φωνή προκάλεσε, καυτηρίασε και με αγαλληγορικό τρόπο περιέγραψε έναν δύσκολο εσωτερικό κόσμο αλλά και τα αδιέξοδα μιας ολόκληρης γενιάς. Ήταν επίσης ιδιαίτερα περιζήτητος στις συνεντεύξεις του στον μουσικό τύπο εκείνης της εποχής, η οποία ήταν απολαυστικά προκλητικές, καθώς είχε πάντα έναν κακό λόγο για τους συναδέλφους του στη μουσική βιομηχανία και οι απόψεις του προκαλούσαν πάντα ιδιαίτερη αίσθηση. Η ώρα είναι περίπου 7.30, είστε πάντα συντονισμένοι στον Αναπνοή Radio, ακούτε την εκπομπή Σκηνές Rock με τον Λουκά Ξηρογιάννη και ένα αφιέρωμα στο Manchester απόψε, ένα αφιέρωμα στο οποίο κανονικά θα έπρεπε να είναι δίπλα μου ο φίλος και συμπαραγωγός Λουκάς Αργυρίου, ο οποίος έχει ουσιαστικά τη μουσική επιμέλεια του απόψινού προγράμματος και τον ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό. Ένα μικρό πρόβλημα υγείας τον κράτησε μακριά μας, του ευχόμαστε περαστικά και του αφιερώνουμε το επόμενο τραγούδι.

Οι Chameleons φτιάχτηκαν στο Midleton του ευρύτερου Manchester το 1981 από τον μπασίστα και τραγουδιστή Mark Burgess. Θεωρούνται από τα πλέον υποτιμημένα συγκροτήματα της σκηνής του Manchester στη δεκαετία του 80, καθώς ο ατμοσφαιρικός, κιθαριστικός τους ήχος δεν κατάφερε να γνωρίσει ποτέ εμπορική επιτυχία, παρότι ακολουθήθηκαν από ένα μικρό αλλά πολύ πιστό κοινό.

0: Τα ηχητικά τους αρχιτεκτονικά όπως χαρακτηρίστηκαν τοπία επηρέασαν πολλές μεταγενέστερες σημαντικές μπάντες όπως οι Oasis, οι Verve, οι Editors και οι Interpol, ενώ τόσο ο Moby όσο και ο Billy Corgan των Smashing Pumpkins έχουν εκφράσει κατά καιρούς τον θαυμασμό τους για το έργο τους.
1: Ότι ακούς όλη μέρα. Αναπνοή Radio.

Δύο από τον στιχουργό και τραγουδιστή Morrissey και τον κιθαρίστα Johnny Marr είχαν μπροστά τους 5 χρόνια γεμάτα λαμπρής καριέρας, τα οποία αναμφίβολα τους κατέταξαν στα σημαντικότερα groups της βρετανικής pop και rock σκηνής. Με τον Μακαρίτη Πιάντι Ρούρκ στο μπάσο και τον Mike Joy στα drums, οι Morrissey και Marcin υπέγραψαν μερικά από τα πλέον χαρακτηριστικά τραγούδια της δεκαετίας του 80, γνώρισαν ευρεία αναγνώριση από κοινό και κριτικούς και λίγο πολύ εξέφρασαν μια ολόκληρη γενιά που σιγοτραγούδησε τους στίχους τους και ερωτεύτηκε με soundtrack τις μελωδίες τους.

με τον ήχο του σε ένα μείγμα από 60's μελωδίες και τις post-punk επιρροές τους, οι Smiths απέρριψαν ξεκάθαρα την μοδάτη εκείνη την εποχή synth-pop και γενικά οτιδήποτε ηλεκτρονικό και βασίστηκαν στην κιθάρα μπάσο τύμπανα κλασική συνταγή.

υπερίτεχνες κιθαριστικές μελωδίες του Marr, βασισμένες στις πολυάριθμες επιρροές του από τον Roger McGuinn και τον George Harrison μέχρι τον Pete Townshend και τον Mark Bolan τον T-Rex, παντρεύτηκαν με έναν μαγικό τρόπο με τις ερμηνείες του Morrissey, ενός απίστευτου πραγματικά τύπου που του άρεσαν εξίσου τα 60's Girl Groups και η Dusty Springfield με τους New York Dolls και τους Cramps.

TSR τendré οι σιωπάλοι πήραν την ψυχρότητα του post-punk και την έφεραν αντιμέτωπη με το funk, την disco και τους ρυθμούς της μαύρης μουσικής. Με τον ήχο τους να κινείται ανάμεσα στη μηχανική ακρίβεια και την χορευτική ένταση, άνοιξαν έναν δρόμο που θα οδηγούσε χρόνια αργότερα στην εκρηκτική νυχτερινή ζωή του Manchester. Δεν ακολούθησαν ποτέ τις τάσεις, βοήθησαν να δημιουργηθεί το έδαφος πάνω στο οποίο αυτές έμελε να γεννηθούν.

Μετά την αυτοκτονία του Ian Curtis, λοιπόν, τα υπόλοιπα μέλη των Joy Division αποφάσισαν να συνεχίσουν μαζί την καριέρα τους, αλλάζοντας βέβαια το όνομα της μπάντας όπως είχαν συμφωνήσει όλοι μαζί πριν τον θάνατό του. Κάπως έτσι προέκυψαν οι New Order με την προσθήκη της Gillian Gilbert, φίλης του Stephen Morris, στα keyboards. Η αλλαγή στο μουσικό ύφος του γκρουπ έγινε γρήγορα εμφανής, καθώς οι New Order διαμόρφωσαν τον ήχο τους αναμειγνύοντας την παρακαταθήκη των Joy Division με ηλεκτρονικές ενορχιστρώσεις και χορευτικούς ρυθμούς.

Οι New Order συνέχισαν να ηχογραφούν στην Factory Records, της οποίας γίνονται το group έμβλημα. Ο Peter Saville συνεχίζει να φτιάχνει τα εξώφυλλα των δίσκων τους, ενώ μαζί με τον ιδιοκτήτη της Factory, Tony Wilson, ανοίγουν και το θρυλικό Hacienda, που μεσουράνησε σαν nightclub αλλά και σαν συναυλιακός χώρος στην δεκαετία του 80 και στις αρχές των 90s.

Η δε εμπορική επιτυχία ήταν σχεδόν δεδομένη για τους New Order, είχε όμως και διάρκεια με δίσκους όπως το Power Corruption and Lies, το Low Life και το Technique, ενώ το Blue Monday παραμένει ακόμη και σήμερα το πρώτο σε πωλήσεις maxi single όλων των εποχών.

0: Η ώρα στο αναπνοή radio είναι 8.
1: Πώς βγαίνουν οι καλές φωτογραφίες?
2: Υπάρχουν κανόνες?
1: Τι είναι σωστό και τι λάθος?
3: Και γιατί να μην είσαι εσύ που βγάζεις τις καλύτερες φωτογραφίες?
1: Γίνεται. Υπάρχει ένας τρόπος και αυτός είναι ο δικός σου. Ένας τρόπος ξεχωριστός.
3: Τα μαθήματα της φωτογραφικής Λέσχης Λιβαδιάς αρχίζουν.
1: Κάθε Τετάρτη στις 6, στην αίθουσα της Λέσχης, Γεώργα τα 4, δίπλα στο ποτάμι.
2: Μια μεγάλη παρέα σε περιμένει. Έναρξη την 1η Τετάρτη του Οκτωβρίου.
1: Το κόστος είναι 15 ευρώ ανά μήνα και περισσότερες πληροφορίες θα βρεις στους λογαριασμούς της Λέσχης στα κοινωνικά δίκτυα.
2: Σε περιμένουμε!
4: Συντονίσου. Αναπνοή Radio.

Μία ακόμη καλησπέρα σε όλους εσάς εκεί έξω. Είστε πάντα συντονισμένοι στο ραδιόφωνο της αναπνοής και μέχρι τις 9 ακούτε την Manchester Transmission, εκδοχή των σκηνών rock με τον Λουκά Ξηρογιάννη. Ξεκινήσαμε την δεύτερη μας ώρα με τους Duruti Column, του σπουδαίου Vinny Riley, ένα πολύ ιδιαίτερο κεφάλαιο για τη μουσική σκηνή του Manchester. Εκεί όπου άλλοι αναζητούσαν το θόρυβο και τη ρυθμική σύγκρουση, εκείνος άφηνε την κιθάρα του να αιωρείται ανάμεσα στη μελαγχολία, τη σιωπή και την εύθραυστη ομορφιά. Ένας ήχος λιτός, προσωπικός, σχεδόν άειλος πολλές φορές, που απέδειξε πως η μουσική επανάσταση της πόλης δεν χρειαζόταν πάντα την ένταση για να αφήσει το αποτύπωμά της.

Και αυτοί εδώ είναι φυσικά οι Stone Roses, οι οποίοι δίκαια θεωρούνται ένα από τα σημαντικότερα συγκροτήματα που έβγαλε ποτέ η πόλη του Manchester. Αν και κυκλοφόρησαν μόλις δύο άλμπουμς, ο Ian Brown, ο John Squire και η παρέα τους είδαν το ομώνυμο ντεμπούτο τους να γνωρίζει τεράστια εμπορική επιτυχία παγκοσμίως, ενώ θεωρείται από πολλούς σήμερα ένα από τα καλύτερα βρετανικά LPs όλων των εποχών. Λέγεται δε πως είναι ο λόγος για τον οποίο ο Noel Gallagher τον Oasis ασχολήθηκε με τη μουσική.

συνεχίσαμε το δεύτερο μέρος του σημερινού μας αφιερώματος στη σκηνή του Μάντσεστερ με τους Charlatans, πράγμα που σημαίνει πως βρισκόμαστε στα τέλη της δεκαετίας του 80 και στις αρχές των 90s και ήρθε η ώρα να σας μιλήσουμε λίγο και για το μουσικό κίνημα του Μάντσεστερ με D από τη λέξη Mad.

0: Το μουσικό και όχι μόνο αυτό ρεύμα, μια μίξη indie μουσικής με στοιχεία acid house, psychedelia και 60s pop, περιέλαμβανε συγκροτήματα όπως οι Charlatans φυσικά, οι Happy Mondays, οι James και οι Spiral Carpets που θα ακούσουμε στη συνέχεια. Να πούμε βέβαια ότι οι Charlatans επιμένουν ακόμη και σήμερα, βγάζουν δίσκος, είμαστε πολύ χαρούμενοι γι' αυτό και μάλιστα αυτό το Σάββατο θα τους έχουμε και στην Ελλάδα, στο Floyd, στην Αθήνα και όσοι πιστοί προσέλθετε.
1: Συντονίσου. Αναπνοή Radio.

Τη χρηματοδότηση του Manchester μουσικού ρεύματος ανέλαβε ο γνωστός μας πλέον από την προηγούμενη ώρα ιδιοκτήτης της Factory Records Tony Wilson, με την δισκογραφική του εταιρεία να γίνεται ο πρώτος σταθμός για όλα αυτά τα groups. Προσθέστε στην εξίσωση το Hacienda Club που έτρεχε η Factory μαζί με τους New Order, βάλτε και μπόλικες δόσεις ψυχοτρόπων ναρκωτικών της εποχής και έχετε το δεύτερο καλοκαίρι της αγάπης, το οποίο γρήγορα απλώθηκε σε όλο το νησί και επηρέασε όλη την μετέπειτα βρετανική μπάγκι σκηνή. Πάμε όμως για τη συνέχεια σε έναν ακόμη σημαντικό εκπρόσωπό του.

Εξίσου σημαντικό λοιπόν με τα προηγούμενα σχήμα για την σκηνή του Manchester ήταν φυσικά και οι Happy Mondays. Χαρακτηριστικές φιγούρες της rave κουλτούρας και του funk house, ο τραγουδιστής του Shawn Ryder και ο όχι ακριβώς μουσικός αλλά απίθανη περσόνα στη σκηνή, περκασιονίστας και χορευτής Mark Bessberry. Οι δίσκοι τους Bummed του 1988, Manchester Rave On το 89 και Pills and Thrills and Belly Aches το 1990 γνώρισαν μεγάλη εμπορική επιτυχία, με τον τελευταίο μάλιστα να γίνεται πλατινένιος στο Ηνωμένο Βασίλειο.

και αυτό εδώ είναι το κουαρτέτο των Verve από το Wigan του Manchester, το οποίο σχηματίστηκε στις αρχές του δεκαετίας του 90 και κυκλοφόρησε τρία κιθαριστικά rock albums με ψυχεδελικές επιρροές και την χαρακτηριστική φωνή του Richard Ashcroft σε πρώτο πλάνο, πριν γνωρίσει μεγάλη εμπορική επιτυχία με το Urban Hymns του 1997. Ένα ακόμη από τα πλέον εμπορικά άλμπουμς όλων των εποχών στη Βρετανία, με σημαία το hit Bittersweet Symphony και 3,5 εκατομμύρια σε πωλήσεις, το οποίο όμως έφερε και τη διχόνοια στο συγκρότημα, τη διάλυση τους 2 χρόνια αργότερα και πολλές νομικές διαμάχες για τα δικαιώματα των πωλήσεων.

0: Η μπάντα ξαναφτιάχτηκε πάντως το 2007 και έβγαλε έναν ακόμη δίσκο πριν διαλυθεί και πάλι την επόμενη χρονιά.
1: Συντονίσου. Αναπνοή Radio.

Όχι, αυτό εδώ φυσικά είναι σίγουρα το πιο επιτυχημένο εμπορικά συγκρότημα της σκηνής του Μάντσεστερ. Αυτό που ακούμε, η Oasis των αδερφών Noel και Liam Gallagher.

Οι Oasis σχηματίστηκαν το 1991, υπέγραψαν στην ανεξάρτητη Creation Records το 1993 και κυκλοφόρησαν τον επόμενο χρόνο τον πρώτο τους δίσκο Definitely Maybe, που καρφώθηκε κατευθείαν στο νούμερο 1 των charts και έγινε ένα από τα πιο επιτυχημένα ντεμπούτα στην ιστορία της βρετανικής μουσικής.

Από εκεί και πέρα τα νούμερα ζαλίζουν και το What's the Story Morning Glory του 95 πούλησε πολλά εκατομμύρια και έγινε ένα από τα πλέον εμπορικά άλμπουμς όλων των εποχών παγκοσμίως. Είναι δε το πέμπτο πιο επιτυχημένο άλμπουμ στο Ηνωμένο Βασίλειο μετά τους Queen, του Samba, το Sgt. Pepper's των Beatles και το 21 της Adele. Britpop, power pop, αιμονικές σχεδόν επιρροές από τους Beatles, αμέτρητα εξώφυλλα στα tabloids για τις διαμάχες των αδερφών Gallagher, μάχες και στα charts με τους αντίπαλους Blair και γενικά ένα κλασικό pop παραμύθι που αγαπήθηκε πολύ, πούλησε ακόμα περισσότερο και έμεινε στην ιστορία της βρετανικής μουσικής σκηνής.

Το Manchester των Oasis έγινε λοιπόν συνώνυμο της φιλοδοξίας, της αυτοπεποίθησης και των μεγάλων κιθαριστικών ύμνων. Όμως η μουσική ιστορία της πόλης δεν γράφτηκε ποτέ με έναν μόνο τρόπο. Παράλληλα με τον θόρυβο των σταδίων υπήρχαν πάντα τραγούδια πιο εσωτερικά, πιο ανήσυχα, με τη μελαγχολία να συνυπάρχει με την ανάγκη για συλλογική έκσταση. Και οι James γνώριζαν καλά να μετατρέπουν αυτή την αντίφαση σε μουσική.

Αν υπάρχει ένα συγκρότημα που αποτύπωσε την υγρή και σκοτεινή ψυχή του Manchester στα 90s, αυτό είναι αναμφίβολα η Pure Essence. Ενώ ο πλανήτης χόρευε στους ρυθμούς της Britpop, εκείνοι επέλεξαν τον δικό τους μοναχικό δρόμο, χτίζοντας ένα τοίχο από επιβλητικές post-punk κιθάρες και στοιχειωμένες μελωδίες. Με τα συγκλονιστικά, γεμάτα πάθος φωνητικά του James Mandrisky να σκίζουν το σκοτάδι, οι Pure Essence παρέμειναν ένα από τα πιο καλά, κρυμμένα, λατρεμένα μυστικά της πόλης, αποδεικνύοντας ότι το Manchester ξέρει να γεννά αληθινούς ποιητές.

συνεχίζουμε το μουσικό μας ταξίδι στον Βρετανικό Βορρά με μια μπάντα που κατάφερε να μετατρέψει τη μελαγχολία σε απόλυτη λύτρωση. Οι Doves, γεννημένοι μέσα από τις τάχτες του Dance Project Sub Sub και τις νύχτες του Hacienda, επαναπροσδιορίσαν το κιθαρίστικο ήχο των Zeros με μελωδίες που μοιάζουν με τον συννεφιασμένο ουρανό του Manchester, αλλά κρύβουν πάντα μια ελπιδοφόρα αχτίδα φωτός. Δημιούργησαν ένα δικό τους κινηματογραφικό pop και rock κόσμο.

0: άχαστες οι τρίτες στο ραδιόφωνο της Αναπνοής και αύριο το απόγευμα στις 3 και μέχρι τις 4 θα είναι εδώ η Ελένη Ούτσα και η εκπομπή Midday. Ακριβώς στις 8 το βραδάκι έρχεται ο Πάνος Πραγιάννης και το δυναμικό Paint It Rock που ακούγεται μόνο με τέρμα την ένταση. Στις 9 επιστρέφει μετά από την αποστολή στο Βορρά ο αγαπημένος μας DJ Παλέ και το Keep Walking, και φυσικά στις 10 τα πανέμορφα ηχοτοπία του Γιάννη Γιαννακόπουλου στο Music Rain.
1: Ό,τι ακούς όλη μέρα, Αναπνοή Radio.

Το Manchester δεν σταματά ποτέ να κοιτάζει το παρελθόν του για να εφεύρει το μέλλον και η East είναι η ζωντανή απόδειξη. Με τις ρίζες τους βαθιά ποτισμένες από το σκοτάδι των Joy Division και την τραχιά ενέργεια των Fall, αυτό το σχήμα καταφέρνει να φέρει το σύγχρονο post-punk ήχο στο σήμερα με μια καθηλωτική industrial ένταση. Οι βαριές μπασογραμμές, τα κοφτερά riffs και τα βαθιά φωνητικά τους δημιουργούν μια κλειστοφοβική αλλά και ελκυστική ατμόσφαιρα που αποδεικνύει ότι ο εμβληματικός ήχος της πόλης παραμένει ζωντανός, ανήσυχος και απόλυτα επίκαιρος.

Από τους Joy Division λοιπόν μέχρι τους Sisters, το Manchester εξακολουθεί να βρίσκει τρόπους να μετατρέπει την ένταση σε ήχο. Όμως η μουσική κληρονομιά μιας πόλης δεν είναι καλούπι για τις επόμενες γενιές. Είναι κάτι που μπορείς να κρατήσεις, να αμφισβητήσεις και τελικά να ανατρέψεις. Οι Μαρούχα δεν έρχονται για να αναπαράγουν όσα προηγήθηκαν. Παίρνουν αυτή την ένταση και την οδηγούν αλλού. Και κάπου εκεί ίσως να βρίσκεται και η πραγματική συνέχεια.

σκηνές rock φτάνουν σιγά σιγά προς το τέλος τους για απόψε. Ξέρουμε όμως ότι είναι το πρώτο πιάτο μόνο για τις μαγικές Δευτέρες του Αναπνοή Radio. Ακριβώς στις 9 έρχεται ο Ηλίας Κοσμίδης και οι μουσικές του κόσμου απόψε με τραγούδια που μιλούν στην ψυχή μας. Μείνετε συντονισμένοι εδώ αμέσως μετά, ακριβώς στις 10, φυσικά το αγαπημένο μας Εμπρεβίβα και ο Ηλίας Κατσίκας σε μια εκπομπή σπονδί για τον πρόσφατα χαμένο Διονύση Χαριτόπουλο. Τον Διονύση Χαριτόπουλο, έναν συγγραφέα που λάτρευε το ζεϊμπέκικο.

Οι Μαρούχα λοιπόν δεν ακολουθούν ποτέ κανόνες, πάνε τα όρια ανάμεσα στο post-punk, το noise rock και την free jazz, δημιουργώντας ένα ηχητικό κοκτέιλ που σου κόβει την ανάσα. Με ένα σαξόφωνο που ουρλιάζει πάνω από κατεχειριστικά drums και στίχους γεμάτους ομή κοινωνική αλήθεια, αυτή η μπάντα κουβαλάει την ίδια αντισυμβατική επαναστατική ορμή που γέννησε κάποτε το punk στα στενά του Μάντσεστερ. Ήταν οι σκηνές rock με τον Λουκά Ξηρογιάννη. Θέλω να ευχαριστήσω και πάλι τον Λουκά Αργυρίου, είχε την μουσική επιμέλεια του μεγαλύτερου κομματιού αυτής της εκπομπής και λυπάμαι πολύ που δεν μπόρεσε να είναι εδώ απόψε μαζί μας. Καλό σας βράδυ, τα λέμε την ερχόμενη Δευτέρα. Έρχεται ο Ηλίας Κοσμίδης, έρχονται οι μουσικές του κόσμου.

0: Η ώρα στο Αναπνοή Radio είναι 9.
1: Πώς βγαίνουν οι καλές φωτογραφίες?
2: Υπάρχουν κανόνες?
1: Τι είναι σωστό και τι λάθος?
3: Και γιατί να μην είσαι εσύ που βγάζεις τις καλύτερες φωτογραφίες?
1: Γίνεται. Υπάρχει ένας τρόπος και αυτός είναι ο δικός σου. Ένας τρόπος ξεχωριστός.
3: Τα μαθήματα της φωτογραφικής Λέσχης Λιβαδιάς αρχίζουν.
1: Κάθε Τετάρτη στις 6, στην αίθουσα της Λέσχης, Γεώργα τα 4, δίπλα στο ποτάμι.
2: Μια μεγάλη παρέα σε περιμένει. Έναρξη την 1η Τετάρτη του Οκτωβρίου.
1: Το κόστος είναι 15 ευρώ ανά μήνα και περισσότερες πληροφορίες θα βρεις στους λογαριασμούς της Λέσχης στα κοινωνικά δίκτυα.
2: Σε περιμένουμε!
4: Συντονίσου. Αναπνοή Radio.

Καλησπέρα παιδιά, καλησπέρα σε όλους τους φίλους της αναπνοής. Άλλη μια Δευτέρα εδώ μαζί, μετά του Λουκά Ξηρογιάννη και την υπέροχη εκπομπή στις σκηνές ροκ με το αφιέρωμα στο Μάντσεστερ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ Λουκά. Οι μουσικές του κόσμου, μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο Ηλίας Κοσμίδης, είναι πάλι μαζί σας. Σήμερα έχω επιλέξει τραγούδια που μιλάνε στην ψυχή, τουλάχιστον στη δικιά μου ψυχή, και θα προσπαθήσω να το περάσω σε εσάς. Αφορμή ήταν ένα μήνυμα στην προηγούμενη εκπομπή με το τραγούδι το Νένιγμα, που μου έστειλε η δικιά μου η Δήμητρα και είπε ότι όταν άκουγε κάποτε πολύ Ένιγμα, ότι στο άκουσμα αυτής της μουσικής καρδιά και ψυχή γίνονται ένα. Εγώ προσπάθησα να βάλω κομμάτια, βέβαια δεν μπορώ να βάλω όλα όσα μιλάνε στην ψυχή μου, θα πρέπει να παίξω 5 μέρες και δεν φτάνουνε. Αλλά έβαλα κομμάτια που μίλησαν στην ψυχή μου και θα πάμε μέχρι τις 10 κάπως έτσι. Ξεκινήσαμε με ένα mashup των Radiohead με τους Mortzimba, το Spirit World, και συνεχίζουμε με Broken Records και Lies.

Υπάρχουν κάποιες στιγμές που οι λέξεις δεν είναι αρκετές να περιγράψουν αυτό που νιώθουμε. Και τότε έρχεται η μουσική. Μια μελωδία, ένα στίχος, μια φωνή μπορούν μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα να μας ταξιδέψουν σε μια άλλη εποχή, να μας θυμίσουν έναν άνθρωπο, μια αγκαλιά, ένα καλοκαίρι, μια απώλεια, έναν έρωτα ή απλώς να μας κάνουν να χαμογελάσουμε χωρίς καν να ξέρουμε ακριβώς το γιατί. Αυτή είναι η μαγεία της μουσικής. Και αυτή είναι η Tinder Sticks στο Rented Rooms, σε έναν δίσκο, στον Curtains, ο οποίος... τον οποίο μπορώ να τον ακούω ασταμάτητα όλη μέρα.

Να καλησπέρισω όλη την παρέα στο chat. Ευχαριστώ πάρα πολύ, παιδιά, που είστε μαζί. Και όπως είπα και πριν, η μουσική δεν είναι μόνο ήχη, είναι συνέστημα. Και κάπου εκεί έρχονται οι walkabouts να μας πούνε ότι το φως είναι εδώ και μένει απάνω. The light will stay on. Ένα αγαπημένο κομμάτι από ένα αγαπημένο συγκρότημα.

Καλησπέρα Λεωνίδα, καλησπέρα Πάνο. Ναι, είναι συνέστημα και ανάσες, όπως λέει ο Πάνο στο μήνυμά του. Γιατί η μουσική, όπως προείπα, δεν είναι απλώς ηχή, είναι συνέστημα, μνήμη, είναι επικοινωνία. Είναι ένας τρόπος να μιλάει η ψυχή μας όταν εμείς δυσκολευόμαστε να βρούμε τις σωστές λέξεις. Και γι' αυτό πιστεύω ότι η μουσική έχει και τόσο σημαντική θέση και στην ψυχική μας υγεία. Αυτή είναι η Μαντρουγκάντα. Closer now then. Step into this room and dance for me. Ένα συγκρότημα που αγαπάω πάρα πολύ. Γιάννη του Tinder Sticks στο Μέγαρο Μουσικής, ήμουν εκεί και τους θυμάμαι και εγώ όντως ακόμα ήταν συναρπαστικό live, καταπληκτική. Την καλησπέρα μου.

Γεια σου Μπάμπη, γεια σου Γιώργο, ευχαριστούμε πολύ για τα καλά σου λόγια. Νομίζω ότι έχουν γίνει άχαστες όλες οι εκπομπές της αναπνοής. Όσοι χάνουν εκπομπή πρέπει να τις ακούν on demand. Σε μια εκπομπή με τραγούδια που είναι συναισθηματικά φορτισμένα γενικά, για μένα ειδικά, όλοι έχουν περάσει δύσκολες στιγμές. Υπάρχουν ημέρες που αισθανόμαστε κουρασμένοι, αγχωμένοι, μόνοι, στεναχωρημένοι. Πόσες φορές ένα τραγούδι δεν έχει γίνει μία μικρή ανάσα μέσα στην ημέρα μας. Δεν μας έχει ηρεμήσει, δεν μας έχει αποφορτήσει και μας έχει δώσει δύναμη να συνεχίσουμε. Κάπως έτσι έρχεται και ο Goran Bregovic με την υπέροχη φωνή του Iggy Pop. Ένα κομμάτι από το Arizona Dream, το soundtrack, TV screen.

Αυτός είναι ο Jonathan Bree στο You Are So Cool. Jonathan Bree, νεοζηλανδός τραγουδοποιός, γνωστός για τη χαρακτηριστική ρετρό αισθητική του. Κυκλοφόρησε το 2018 αυτό το δίσκο, το Sleepwalking. Και μ' άρεσε πάρα πολύ αυτό το κομμάτι, το οποίο βέβαια έγινε και viral στο YouTube αυτό πάρα πολύ. You Are So Cool, Jonathan Bree. Ηλία, το ξέρω ότι σ' αρέσει πολύ το TV screen και ότι είναι κομματάρα και συμφωνώ μαζί σου. Τα επόμενα δύο κομμάτια είναι αφιερωμένα σε σένα και στην Ανούλα σου. Γι' αυτό δεν σου το αφιέρωσα. Που ξέρω ότι και αυτά τα αγαπάς πάρα πολύ. Ηλίας Κατσίκας, θα τον ακούσουμε μετά στο Σέμπρε Βίβα. Πάντα μας κάνει υπέροχη παρέα με τις υπέροχες εκπομπές του. Βρισκόμαστε 30 λεπτά μετά τις 9 σε μια εκπομπή, είναι οι Μουσικές του Κόσμου με τον Ηλία Κοσμίδη. Μια εκπομπή με κομμάτια που έχω επιλέξει. Κάποια από αυτά τα κομμάτια με έχουν αγγίξει ψυχικά και συναισθηματικά. Και όπως είπα στην αρχή, μου έδωσε το εύνασμα αυτή την εκπομπή το μήνυμα της Δήμητρας την προηγούμενη εβδομάδα στο chat, την οποία δεν την βλέπω, απουσιάζει σήμερα από το chat εννοώ. Αλλά εγώ της έχω αφιερώσει όλη αυτή την εκπομπή, όλα αυτά τα κομμάτια. Είναι ξεκάθαρα όλα για αυτή. Είναι μια εκπομπή Δήμητρα.

Πόρτη για τη συνέχεια, Roads. Ένα τραγούδι αφιερωμένο στην Άννα που της άρεσε πάρα πολύ. Και να τους πω, παιδιά, μας έχετε λείψει πολύ στο στούντιο. Σας περιμένουμε.

0: Cross the oceans, cross the seas, over forests of blackened trees, to valleys so still we dare not breathe, to be by your side. Over the shifting desert plains, cross mountains all in flames, through howling winds and driving rains, to be by your side. Every mile and every year, for everyone a little tear.
1: Bobby Moore όντως είναι ταξιδιάρικο, είναι αγαπημένο από πολύ κόσμο. Ακόμα θυμάμαι την ερμηνεία της Beth Gibbons πέρσι στο Λυκαβητό. Υπέροχη Portishead στο Rhodes. Αυτό είναι το Be By Your Side, Nick Cave, αφιερωμένο στην Ηλία τον Κατσίκα. Πόσες φορές μας έχει ταξιδέψει με το συγκεκριμένο κομμάτι στο στούντιο εδώ, καθώς είμαστε παρέα στην εκπομπή του. Σήμερα το έβαλα να το ακούσει από τη δική μου την εκπομπή. Nick Cave, To Be By Your Side.

Όντως η Λία έχει γράψει έναν ύμνο, ο Nick Cave, τα ταξιδιάρικα πουλιά. Without you I'm nothing. Αγαπημένοι καλλιτέχνες, Placebo. Είναι ο τίτλος του δεύτερου άλμπουμ, αλλά και ενός από τα πιο εμβληματικά τραγούδια του βρετανικού εναλλακτικού ροκ συγκροτήματος αυτού. Κυκλοφόρησε τις 12 Οκτωβρίου του 1998. Το κομμάτι ξεχωρίζει για τη βαθιά συναισθηματική του φόρτιση και σε αυτή τη single εκδοχή του περιλαμβάνει τη συμμετοχή του θρυλικού David Bowie. Αγαπημένοι καλλιτέχνες και οι δύο, τους αγαπώ πάρα πολύ, γι' αυτό επέλεξα να το παίξω σήμερα.

Άλλο ένα κομμάτι που αγάπησα πάρα πολύ είναι το My Witch. Ίσως και επειδή περιλαμβάνει φωνητικά δείγματα από το She's My Witch του Kip Tyler, που μου αρέσει πάρα πολύ και αυτό. Το My Witch είναι ένα κομμάτι με επιρροές down tempo και trip hop ήχους. Είναι του Moderator, Έλληνας παραγωγός, το οποίο κυκλοφόρησε το 2018 στο άλμπουμ του με τίτλο Sinner's Syndrome.

για τη συνέχεια Λαλάς. Τους αγάπησα πάρα πολύ για το ψυχεδελικό ροκ και αυτό το ρετρό ήχο της δεκαετίας του 60. Ο πρώτος δίσκο τους, το ομώνυμο ντεμπού, το άλμπουμ τους, το οποίο είναι σε παραγωγή του Nick Waterhouse, το οποίο είναι υπέροχο, που κυκλοφόρησε το 2012, το αγάπησα, νομίζω ότι είναι όλος ο δίσκος υπέροχος, όλα τα τραγούδια του.

Η εκπομπή φτάνει στο τέλος της. Αλλά εσείς παραμείνετε εδώ στον Αναπνοή Radio. Ακολουθεί ο Ηλίας ο Κατσίκας και το υπέροχο Σεμπρεβίβα. Ακούσατε τον Ηλία Κοσμίδη σε μια εκπομπή συναισθηματική. Και θα ήθελα να πω ότι εδώ μέσα από το ραδιόφωνο έχουμε ίσως ένα μικρό θαύμα στα χέρια μας. Πατάμε ένα κουμπί και ένας ήχος ταξιδεύει από εδώ μέχρι εσένα. Και εκεί στην άλλη άκρη μπορεί να υπάρχει ένας άνθρωπος που αυτή τη στιγμή χρειάζεται ακριβώς αυτό το τραγούδι. Και να γίνουμε όλοι μια παρέα. Γι' αυτό να μην υποτιμάμε ποτέ τη δύναμη της μουσικής. Να της δίνουμε χώρο στη ζωή μας. Ας την ακούμε, ας τραγουδάμε, ας χορεύουμε και ας αφήνουμε τα συναισθήματά μας να υπάρχουν.

θα κλείσω την εκπομπή με ένα κομμάτι που αγαπώ και πάρα πολύ, είναι τελείως διαφορετικό, είναι η Beirut με τον Nad. Και να πω ότι επίσης να πω ότι την Πέμπτη ανοίγει ένας καινούργιος χώρος στη Λιβαδιά, το Midnight Blues. Θα είμαι εκεί να κάνω το opening, σας περιμένω όλους. Ένας πάρα πολύ ωραίος χώρος που πιστεύω θα μιλήσει στις καρδιές όλων. Καλό σας βράδυ, ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα και ελπίζω να απολαύσατε όσο εγώ αυτό το ταξίδι. Ραντεβού την επόμενη Δευτέρα και μείνετε στον αναπνοή συντονισμένοι, ακολουθεί ο Ηλίας ο Κατσίκας. Καλό σας βράδυ.

0: Η ώρα στο Αναπνοή Radio είναι 10.
1: Πώς βγαίνουν οι καλές φωτογραφίες?
2: Υπάρχουν κανόνες?
1: Τι είναι σωστό και τι λάθος?
3: Και γιατί να μην είσαι εσύ που βγάζεις τις καλύτερες φωτογραφίες?
1: Γίνεται. Υπάρχει ένας τρόπος και αυτός είναι ο δικός σου. Ένας τρόπος ξεχωριστός.
3: Τα μαθήματα της φωτογραφικής Λέσχης Λιβαδιάς αρχίζουν.
1: Κάθε Τετάρτη στις 6 στην αίθουσα της Λέσχης, Γεώργα τα 4, δίπλα στο ποτάμι.
2: Μια μεγάλη παρέα σε περιμένει. Έναρξη την 1η Τετάρτη του Οκτωβρίου.
1: Το κόστος είναι 15 ευρώ ανά μήνα και περισσότερες πληροφορίες θα βρεις στους λογαριασμούς της Λέσχης στα κοινωνικά δίκτυα.
2: Σε περιμένουμε.
4: Συντονίσου. Αναπνοή Radio.

Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι. Καλώς ήλθατε στη φιλόξενη συχνότητα του Αναπνοή Radio. Μετά τις μουσικάρες της σχολής του Μάντσεστερ από τον Λουκά Ξηρογιάννη και τις μελωδίες ψυχής από την Ηλία Κοσμίδη, σε μπρεβίβα απόψε θα ταξιδέψει σε ελληνικούς λαϊκούς δρόμους και σε ρυθμό ζεϊμπέκικο, που είναι ένας μοναχικός θρήνος, μια μυσταγωγία ψυχής. Συνήθως σε μπρεβίβα κάνει θεματικές εκπομπές ή για μεγάλα κοινωνικά θέματα, βλέπε Γάζα, Τέμπη ή αφιερώματα σε λογοτέχνες. Απόψε η αφορμή δόθηκε γιατί ένας άνθρωπος που γνώρισα, εκτίμησα και πραγματικά μου λείπει πάρα πολύ ήδη, που έφυγε πριν από 3 μέρες, ο Διονύσης Χαριτόπουλος, ο οποίος Διονύσης άφησε βαθύ αποτύπωμα στην ελληνική λογοτεχνία. Το πιο γνωστό του έργο είναι το δίτομο, η δίτομη αυτή ιστορική αναφορά, Άρης, ο αρχηγός των Ατάκων, εκδόθηκε το 1997. Σήμερα δεν θα κάνω αφιέρωμα για τον Διονύση, αλλά επειδή ο Διονύσης είναι ένας άνθρωπος που μεγάλωσε στις σαλάνες του Πειραιά και λάτρεψε το ζεϊμπέκικο, έγραψε και ένα αντίστοιχο άρθρο για το ζεϊμπέκικο στα Νέα, όπου είναι μοναδικό πραγματικά. Απόψε θα αναφερθούμε λοιπόν στο ζεϊμπέκικο. Είμαι ο Ηλίας Κατσίκας και η εκπομπή σε μπρεβίβα. Καλή ακρόαση.

το πρώτο κομμάτι φυσικά είναι το εμβληματικό ζεϊμπέκικο της Ευδοκίας, του Μάνου Λοΐζου, που έγραψε για την ταινία, την ομώνυμη ταινία, του Αλέξη Δαμιανού.

Γράφει ο Διονύσης. Το ζεϊμπέκικο δύσκολα χορεύεται. Δεν έχει βήματα. Είναι ιερατικός χορός μέσω του ηχθείαντας και το νόημα. Ο χορευτής οφείλει να το γνωρίζει και να το σέβεται. Είναι η σωματική έκφραση της ύπας. Η απελπισία της ζωής. Το ανεκπλήρωτο όνειρο. Είναι το «δεν τα βγάζω πέρα». Το κακό που βλέπεις να έρχεται. Το παράπονο των ψυχών που δεν προσαρμόστηκαν στην τάξη των.

0: Το ζεμπέκικο δεν χορεύεται ποτέ στην ψύχη.
1: Παναγιά μου.
0: Είμαι μόνον ο σκούφια επίδειξη. Ο χορευτής πρέπει πρώτα να γίνει και να φτιάξει κεφάλι με ποτά και όργανα για να ανέβουν στην επιφάνεια αυτά που τον τρώνε. Απόψε θέλω να πιω. Αντώνης Βαρδής, Μαρούλα Αλεξίου.

αληθινός άντρας δεν ντρέπεται να φανερώσει τον πόνο ή την αδυναμία του. Αγνοεί τις κοινωνικές συμβάσεις και τον ρίχο καθώς πρεπισμό. Συμπάσχει με το στίχο, ο οποίος εκφράζει σε κάποιο βαθμό την προσωπική του περίπτωση, γι' αυτό επιλέγει το τραγούδι που θα χορέψει και αυτό σχεδιάζει σε πολύ μικρό χώρο, απεινά και με αξιοπρέπεια. Νικόλας Παπάζογλου,

Ο σωστός χορευτής χορεύει άπαξ, δε μονοπολεί την πίστα. Το ζεμπέκικο είναι σαν το πατερημόν, τα είπες όλα με τη μία. Έρωτας αρχάγγελος το επόμενο κομμάτι, το έχει γράψει ο Χρήστος Λεόντης σε στίχους Δημήτρη Λέτζου. Ερμηνεύει ο μεγάλος, ο Δημήτρης Μητροπάνωνας.

Το ζεϊμπέκικο δεν σε κάνει μάγκα. Πρέπει να είσαι μάγκας για να το χορέψεις. Βραδιάζει. Χρήστος Νικολόπουλος, Σώτη Ατσώτη, Έλιος Καζαζίδης.

όταν το μνήμα χάσει στα πόδια σου. Ο τόπος δεν σηκώνει άλλο. Είναι προσβολή να ενοχλήσει μια ξένη και απρόσκλητη παρουσία. Γι' αυτό ο Ζεϊμπέκικος χορεύεται κατά μόνο του.

χορευτής δεν επικοινωνεί με το περιβάλλον. Περιστρέφεται γύρω από τον εαυτό του, τον οποίον τοποθετεί στο κέντρο του κόσμου. Για πάρτι του καίγεται, για πάρτι του πονάει και δεν επιζητεί ίκτο από τους γύρω. Τα ψαλίδια, τα τεινάγματα, η ισορροπία στο ένα πόδι είναι για τα πανηγύρια. Πολύ να χτυπήσει το δάπεδο με το χέρι

Ότι με ανοιχτά τα μπράτσα και καρσιώνεται σε αετό που επιπίπτει κατά παντός υπευθύνου για τα πάθη του. Οπότε σκύβει τσακισμένο σε ηκεσία προς την πύρα και το θείο. Τα παλαμάκια που χτυπάνε οι φίλοι οι οικόμενες καλύτερα να λείπουν. Φίλιππος Νικολάου στο άδειο μου πακέτο.

ένα κομμάτι του Μίκη Θεοδωράκη, το στίχους Τάσου Λιβαδίτη, για την Τραπετσόνα, για τις γειτονιές που γεννήθηκε και μεγάλωσε ο Διονύσης.

άρθρο που είχε γράψει στην εφημερίδα Τα Νέα ο Διονύσης Χαριτόπουλος έλεγε μεταξύ των άλλων: «Το ζεϊμπέκικο δεν είναι γυναικείος χορός. Απαγορεύεται αυστηρός σε γυναίκα να εκδηλώσει καημούς ενώπιον τρίτων. Είναι προσβολή για αυτόν που τη συνοδεύει. Αν δεν είναι σε θέση να ανακουφίσει τον πόνο της, αυτό τον μειώνει ως άντρα. Δεν μπορεί να το δεχτεί. Στο μάτι δεν κολλάει. Μια γυναίκα δεν είναι μάγκας. Είναι θηλυκό ή τίποτα. Ένας άντρας πρώτα αρσενικό και μετά όλα τα άλλα. Αυτό είναι το αρχέτυπο. Και αν το επικοδόμημα γέρνει καμιά φορά χαροπά, η βάση μένει ακλόνητη. Εξαιρούνται οι γυναίκες μεγάλης ηλικίας που μπορεί να έχουν προσωπικά βάσανα, κυρία ή πένθος για παιδιά». Και μέσα σε παρένθεση γράφει: «Κι όμως είδα σπουδαίο ζεϊμπέκικο από δύο γυναίκες. Η Λιλή Ζωγράφου, που αυτοσχεδίαζε έχοντας αγκαλιάσει τον εαυτό της από τους ώμους και τα χέρια χιαστή σαν αρχαία τραγωδός, και μια νεαρή πουτάνα σε ένα καταγόγιο των Τρικάλων, πιο αυτεξούσια από όλους τους αρσενικούς εκεί μέσα.

Το κομμάτι αυτό το έχουν εκτελέσει πάρα πολλοί καλλιτέχνες. Εδώ το ακούμε σε μια εκτέλεση που έκανε ο Στέλιος ο Καζαζίδης σε ένα live από τα τελευταία για κάποιους φίλους που είχε κάνει. Γλέντι με το Στελάρα λέγεται. Δεν θα ξαναγαπήσω. Μουσική Μάνος Λοΐζος.

ένα κομμάτι θαμμένο για χρόνια στα συρτάρια του Θάνου Μικρούτσικου. Ήρθε η φωνή του Δημήτρη του Μητροπάνου και το απογείωσε. Και όχι μόνο αυτό. Στο σημείο αυτό, ο Μητροπάνος πάντα χόρευε το ζεϊπέκικο με αυτό το μοναδικό τρόπο στο ρυθμό του και στην κίνησή του.

Η εκπομπή άνοιξε με το ταξίμ του Ζεϊμπέκικου, του Μάρκου Βαμπατάρη. Δεν μπόρεσε να λείψει η φωνή του Μάρκου από αυτή την εκπομπή. Τον ακούμε τώρα στην άτακτη. Μάρκου

Θέλω να πιστεύω ότι έχετε βάλει τα τσίπουρα ή τα κρασιά ή τα πιο σκληρά ποτά. Να απολαμβάνετε τα ζεϊμπέκια.

Γεια, ο Βασίλη Τσιτσάνης, μαζί με τη Λιζέτα Καλημέρη, της Γερακίνας γιος, αφιερωμένο στον κουμπάρο μου τον Αργύρη.

Συνεχίζουμε με ένα εξαιρετικό ζεϊμπέκικο που έγραψε ο Μίκης Θεοδωράκης σε στίχους Τάσου Λιβαδίτη. Σαββατόβραδο. Ερμηνεύει ο Στέλιος Καζατζίδης.

στα μέσα της δεκαετίας του 90. Δούλευα σε ένα περιοδικό Symbol, λεγότανε, που ήταν ένθετο στην εφημερίδα Επενδυτής. Τότε δουλεύαμε μαζί με τη Μαλβίνα την Κάραλη. Γνωριστήκαμε, κάναμε παρέα. Και κάποια στιγμή, αρκετές φορές η Μαλβίνα έκανε διάφορες μαζόξεις στο σπίτι της. Εκεί γνώρισα τον Διονύση τον Χαριτόπουλο. Και πραγματικά εντυπωσιάστηκα τη λυπή του, την απλή του, τη στάση απέναντι στα πράγματα, από το λόγο του που ήταν κέριος και ουσιαστικός. Απόψε όφυλα αυτή την εκπομπή στο Διονύση που έφυγε πριν από λίγες μέρες, την Παρασκευή που μας πέρασε. Ήταν μια εκπομπή αφιερωμένη στο Διονύση με αγάπη. Σας ευχαριστώ όλους για την ακρόαση. Ραντεβού την άλλη Δευτέρα στις 10. Στην κόψη της συγκίνησης πάντα να βρισκόμαστε. Καλή σας νύχτα.

0: Η ώρα στο Αναπνοή Radio είναι 11.
1: Πώς βγαίνουν οι καλές φωτογραφίες?
2: Υπάρχουν κανόνες?
1: Τι είναι σωστό και τι λάθος?
3: Και γιατί να μην είσαι εσύ που βγάζεις τις καλύτερες φωτογραφίες?
1: Γίνεται. Υπάρχει ένας τρόπος και αυτός είναι ο δικός σου. Ένας τρόπος ξεχωριστός.
3: Τα μαθήματα της φωτογραφικής Λέσχης Λιβαδιάς αρχίζουν.
1: Κάθε Τετάρτη στις 6 στην αίθουσα της Λέσχης, Γεώργα τα 4, δίπλα στο ποτάμι.
2: Μια μεγάλη παρέα σε περιμένει. Έναρξη την 1η Τετάρτη του Οκτωβρίου.
1: Το κόστος είναι 15 ευρώ ανά μήνα και περισσότερες πληροφορίες θα βρεις στους λογαριασμούς της Λέσχης στα κοινωνικά δίκτυα.
2: Σε περιμένουμε.
4: Συντονίσου. Αναπνοή Radio.

Come with me, baby. Come with me. Come with me, yeah. Crazy.

0: Η ώρα στο Αναπνοή Radio είναι 12.
1: Πώς βγαίνουν οι καλές φωτογραφίες?
2: Υπάρχουν κανόνες?
1: Τι είναι σωστό και τι λάθος?
3: Και γιατί να μην είσαι εσύ που βγάζεις τις καλύτερες φωτογραφίες?
1: Γίνεται. Υπάρχει ένας τρόπος και αυτός είναι ο δικός σου. Ένας τρόπος ξεχωριστός.
3: Τα μαθήματα της φωτογραφικής Λέσχης Λιβαδιάς αρχίζουν.
1: Κάθε Τετάρτη στις 6 στην αίθουσα της Λέσχης, Γεώργα τα 4, δίπλα στο ποτάμι.
2: Μια μεγάλη παρέα σε περιμένει. Έναρξη την 1η Τετάρτη του Οκτωβρίου.
1: Το κόστος είναι 15 ευρώ ανά μήνα και περισσότερες πληροφορίες θα βρεις στους λογαριασμούς της Λέσχης στα κοινωνικά δίκτυα.
2: Σε περιμένουμε.
4: Συντονίσου. Αναπνοή Radio.

0: εμένα.
1: Η ώρα στο Αναπνοή Radio είναι μία.
2: Πώς βγαίνουν οι καλές φωτογραφίες?
3: Υπάρχουν κανόνες?
2: Τι είναι σωστό και τι λάθος?
4: Και γιατί να μην είσαι εσύ που βγάζεις τις καλύτερες φωτογραφίες?
2: Γίνεται. Υπάρχει ένας τρόπος και αυτός είναι ο δικός σου. Ένας τρόπος ξεχωριστός.
4: Τα μαθήματα της φωτογραφικής Λέσχης Λιβαδιάς αρχίζουν.
2: Κάθε Τετάρτη στις 6 στην αίθουσα της Λέσχης, Γεώργα τα 4, δίπλα στο ποτάμι.
3: Μια μεγάλη παρέα σε περιμένει. Έναρξη την 1η Τετάρτη του Οκτωβρίου.
2: Το κόστος είναι 15 ευρώ ανά μήνα και περισσότερες πληροφορίες θα βρεις στους λογαριασμούς της Λέσχης στα κοινωνικά δίκτυα.
3: Σε περιμένουμε.
5: Συντονίσου. Αναπνοή Radio.

0: Η ώρα στο Αναπνοή Radio είναι 2.
1: Πώς βγαίνουν οι καλές φωτογραφίες?
2: Υπάρχουν κανόνες?
1: Τι είναι σωστό και τι λάθος?
3: Και γιατί να μην είσαι εσύ που βγάζεις τις καλύτερες φωτογραφίες?
1: Γίνεται. Υπάρχει ένας τρόπος και αυτός είναι ο δικός σου. Ένας τρόπος ξεχωριστός.
3: Τα μαθήματα της φωτογραφικής Λέσχης Λιβαδιάς αρχίζουν.
1: Κάθε Τετάρτη στις 6 στην αίθουσα της Λέσχης, Γεώργατα 4, δίπλα στο ποτάμι.
2: Μια μεγάλη παρέα σε περιμένει. Έναρξη την 1η Τετάρτη του Οκτωβρίου.
1: Το κόστος είναι 15 ευρώ ανά μήνα και περισσότερες πληροφορίες θα βρεις στους λογαριασμούς της Λέσχης στα κοινωνικά δίκτυα.
2: Σε περιμένουμε.
4: Συντονίσου. Αναπνοή Radio.

I stand firm for a soil, liquor I come forth, religious.

0: ώρα στο Αναπνοή Radio είναι 3.
1: Πώς βγαίνουν οι καλές φωτογραφίες?
2: Υπάρχουν κανόνες?
1: Τι είναι σωστό και τι λάθος?
3: Και γιατί να μην είσαι εσύ που βγάζεις τις καλύτερες φωτογραφίες?
1: Γίνεται. Υπάρχει ένας τρόπος και αυτός είναι ο δικός σου. Ένας τρόπος ξεχωριστός.
3: Τα μαθήματα της φωτογραφικής Λέσχης Λιβαδιάς αρχίζουν.
1: Κάθε Τετάρτη στις 6, στην αίθουσα της Λέσχης, Γεώργατα 4, δίπλα στο ποτάμι.
2: Μια μεγάλη παρέα σε περιμένει. Έναρξη την 1η Τετάρτη του Οκτωβρίου.
1: Το κόστος είναι 15 ευρώ ανά μήνα και περισσότερες πληροφορίες θα βρεις στους λογαριασμούς της Λέσχης στα κοινωνικά δίκτυα.
2: Σε περιμένουμε!
4: Συντονίσου. Αναπνοή Radio.